0: Φως του νόου φυχερή κούφη. Φως του νόου φυχερή κούφη. Φως του νόου φυχερή κούφη. Φως του νόου φυχερή κούφη.
1: Κάτι, κάτι, κάτι, κάτι.
0: Φως του νόου φυχερή κούφη. Φως του νόου φυχερή κούφη.
1: Σακουφαλή.
0: Φως του νόου φυχερή κούφη.